0: Είναι ένα Αχνές Δελέσλα μη εάρχη ράδιου δε Λιόν αλλά Φρίδα γιάζω να μπεκοίσει ένουμ άρχη του.
1: Μετά αλλασμό μπηγή ότι Αλφόνς Λίλιγκαν εν μη χώπ τάκη βετάν άρχη ράδιο δε Λιόν. Λέστεραρς Stonchi Radio DC when the warm things but long right sunny so up fanodu that no kum abu ages thing un kantake overall no one's man kanta hey will stop you off so un abu ages sunny and that belang right in a communication.